Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

γεννάει η δειλή φοβισμένη.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλάς.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα να αποφασίσει.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν κι

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτέ.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

ποτέ να ονειρευτείς δεν τόλμησες. Κι ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν εμείς.

είμαστε και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

φορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή. Στα παλιά λεωφορεία στριμοξύδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξύδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κα...

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιά.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα και ταξιδεύει αδιάκοπα.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτέ.

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

στο χρόνο. Ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο, μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

ζουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια.

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή Γύρω Μέλλοντης. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμπω από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και σήμερα θα είναι η αρχή του τέλους. Τι εννοώ με την αρχή του τέλους? Γνωρίζετε ότι εδώ και 7, τώρα 8 συναπτές εκπομπές, κάνουμε ένα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον ταξίδι στην χρονική περίοδο της Eurovision μεταξύ του 2016 και του 2026. Εκεί πέρα βρίσκουμε όλες τις χώρες που συμμετείχαν τότε. Βρίσκουμε δύο τραγούδια τους. Λέμε βέβαια και το παρελθόν τους και γενικά την πορεία τους μέσα σε αυτήν την δεκαετία. Και από εκεί θα κάνουμε ένα μικρό τουρνουά που θα το κρατήσουμε για το τέλος της εκπομπής. Και μπορεί να πω λίγο πιο μετά τις οδηγίες, αν μας μείνει χρόνος, εφόσον παρουσιάσουμε τις 5 χώρες για σήμερα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, θα το δείτε. Οι χώρες που έχουμε σήμερα είναι Ρωσία, Ισπανία, Σερβία, Σλοβενία και Σαν Μαρίνο. Και θα ξεκινήσουμε με μια χώρα η οποία έχει δεχτεί, εγώ θα πω, από δικαίως οποιαδήποτε κατακραυγή. Και μιλάμε για τη χώρα της Ρωσίας, η οποία δεν συμμετέχει από το διαγωνισμό από το 2022 και μετά λόγω του πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία, με την Ρωσία να έχει μια πιο επιθετική στάση σε σύγκριση με την Ουκρανία. Μια και εξαιτίας του πολέμου, η EBU έδιωξε συσσαγωγικά την Ρωσία από τον αγωνισμό. Βέβαια, από όσο θυμάμαι από εκείνη την περίοδο που συζητιόταν γενικά για την κατάσταση με τη Ρωσία, εφόσον γινόταν ο Ουκρανικός πόλεμος, ο Ρωσο-Ουκρανικός, στις αρχές του, η EBU είχε κάποιες βλέψεις να κρατήσει τη Ρωσία μέσα. Αλλά επειδή έγινε μεγάλη κατακραυγή από διάφορους παράγοντες και ιδιαίτερα ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, η EBU, για να μπορέσει να αποφύγει το λιγότερο κακό, έδιωξε τη Ρωσία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και με το Ισραήλ, αλλά προφανώς δεν υπήρχε αρκετά μεγάλη κατακραυγή. Και να λέμε την αλήθεια, αν αρχίζουμε να πιάνουμε τις κατακραυγές και διάφορα άλλα πράγματα, γιατί το Ισραήλ έφυγε, γιατί η Ρωσία. Γιατί το Ισραήλ δεν έφυγε, γιατί η Ρωσία έφυγε, θα μπορούσε αυτό να είναι μια εκπομπή από μόνο την αλήθεια και δεν είμαι έτοιμος για αυτήν τη συζήτηση ακόμα. Δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι η Ρωσία διαχρονικά ήταν μια από τις ισχυρότερες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ στη Eurovision. Και γιατί το λέω αυτό? Κυρίως ήταν μια από τις λίγες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ η οποία κέρδισε το διαγωνισμό. Για την ακρίβεια, είναι μια από τις πέντε μετασοβιετικές χώρες οι οποίες κέρδισε το διαγωνισμό. Το σήκωσε το 2008 με τον Τίμα Μπιλάν και τον Μπελίβ. Και γενικά η περίοδος αυτή μεταξύ του 2016 και του 2021, στην περίπτωση μας, δεδομένου ότι η Ρωσία από το 2022 και μετά γιοκ, ήταν ως επιτοπλίστων αρκετά δυνατή. Διότι είχαμε το You Are The Only One, το Σεργέι Λαζάρεφ, που συμμετείχε το 2016, είχε τερματίσει τρίτο με 491 βαθμούς και είχε κερδίσει και την ψήφο του κοινού, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και θυμάμαι ότι είχε πάρει πολλών ανθρώπων τα βλέμματα για την εξαιρετική σκηνική παρουσία που είχε κάνει ο ένας και μοναδικός τότε Φώκας Ευαγγελίνος. Την επόμενη χρονιά, εφόσον η Ουκρανία είχε κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision, η Ρωσία είχε στείλει καλλιτέχνη και τραγούδι, το Flame is Burning της Γιούλια Σαμοίλοβα, αλλά δεν πήγε ποτέ στο Κίεβο, επειδή, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν κάποια θέματα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κυρίως η ίδια Σαμοίλοβα παραβίασε έναν Ουκρανικό νόμο το 2015 καθώς πήγε στην Κρυμαία, αλλά δεν πέρασε από τα Ουκρανικά σύνορα προς την Κρυμαία. Πέρασε από τα Ρωσικά σύνορα προς την Κρυμαία και όχι από τα Ουκρανικά. Και στην ουσία η Σαμοίλοβα απαγορεύθηκε να μπει μέσα στη χώρα. Κάτι το οποίο η Ρωσία το πήρε με ιδιαίτερο τρόπο, κυρίως δεν συμμετείχε. Βέβαια η Σαμοίλοβα θα εκπροσωπούσε την μεγάλη αυτή χώρα την ακριβώς επόμενη χρονιά με το I Want Break. και ήταν η μόνη φορά που η Ρωσία αποκλείστηκε από τους ημιτελικούς όπως τους γνωρίζουμε. Ότι υπήρχε και μια άλλη φορά που αποκλείστηκε η Ρωσία από ημιτελικό, αλλά με πολύ πιο διαφορετικό σύστημα από το δικό μας. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε σε μια γνωστή συνταγή και πολύ πετυχημένη, θα μπορούμε να πούμε, ξανά ο Σεργέι Λαζάρεφ εκπροσωπεί την τρίχρονη σημαία και τερματίζει πάλι τρίτος με 370 βαθμούς αυτή τη φορά με το τραγούδι Scream. Και οι επόμενες χρονιές για τη Ρωσία θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Το 2020 το Uno των Little Big έγινε το πιο δημοφιλές κλιπ στο κανάλι της Eurovision στο YouTube. Μιλάμε για 304 εκατομμύρια προβολές. Και ιδιαίτερα τότε το Uno ήταν ένα από τα φαβορί για τον διαγωνισμό το 2020, αλλά ήρθε ο κορονοϊός και τα έβαλε όλα στην άκρη για μια χρονιά. Το 2021, όταν έγινε ξανά ο διαγωνισμός στο Rotterdam και πολλοί καλλιτέχνες αποφάσισαν να απλά συμμετέχουν το 2021, που όσοι ήταν από το 2020, η Ρωσία έκανε ένα μικρό εθνικό τελικό και έβγαλε τη Μανίζα, μια ρωσοτατζίκα καλλιτέχνηδα, η οποία ήταν και μεγάλη ακτιβίστρια υπέρ του φεμινισμού στην Ρωσία με το τραγούδι Russian Woman, που είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι καθώς μιλάει για την κατάσταση που περνάνε οι γυναίκες στην Ρωσία γενικώς και το ότι έχουν τη δύναμη μέσα τους και μπορούν να κάνουν τα πάντα, ότι υπάρχει αλλαγή και να μην τη φοβούνται διότι μπορεί οι ίδιες να τη δημιουργήσουν. Και επιπλέον ήταν η τελευταία φορά που... Και επιπλέον ήταν το πρώτο τραγούδι που είχε έστω και λίγη ρωσική γλώσσα μέσα στους στίχους από το 2011. Και πήγε αρκετά καλά. Ένατη θέση με 204 βαθμούς. Τώρα τα δύο τραγούδια που διάλεξα είναι αυτά τα δύο πρόσφατα που είπαμε, το Uno και το Russian Woman, κυρίως επειδή έχουν έναν χαρακτήρα ως ένα σημείο. Δηλαδή το Uno θυμίζει πάρα πολύ τραγούδια τύπου Joost Klein, Κάρια, Baby Lasagna, Akila και μπορεί να βοήθησαν λίγο στην αποδοχή αυτής της σχολής τραγουδιών προς το ευρωπαϊκό κοινό και που οδήγησε στα αποτελέσματα που είδαμε μέσα στη δεκαετία του 2020 και κυρίως είναι και το μεγαλύτερο και το πιο δημοφιλές κλιπ στο κανάλι της Eurovision και το Russian Woman της Μανίζα, διότι είναι κάτι διαφορετικό από τη Ρωσία. Διότι έχουμε συνηθίσει στη Ρωσία να στέλνει συνήθως pop τραγούδια με πολύ δυνατούς ισχυρούς καλλιτέχνες και στέλνει κάτι το οποίο, να λέμε την αλήθεια, είναι το ακριβώς αντίθετο με αυτό που δείχνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή σαν χώρα. All Stars Ρωσίας λοιπόν, Little Big Uno 2020 και Μανίζα Russian Woman 2021. Επιστρέφουμε σε λίγο.

ήταν η All Star της Ρωσίας με την Μανίζα που εκπροσώπησε τη χώρα το 2021 με το τραγούδι Russian Woman και το συγκρότημα Little Big με το τραγούδι Uno που συμμετείχε το 2020. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση που είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και συνεχίζουμε κανονικά το προγραμματάκι μας. Από μια αρκετά μεγάλη χώρα σε μέγεθος, για την ακρίβεια Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα σε μέγεθος στον κόσμο, πάμε σε μια αρκετά μικρή χώρα και αν δεν με απατάνε οι γεωγραφικές μου γνώσεις, είναι και πιθανόν η μικρότερη σε μέγεθος χώρα που συμμετέχει στη Eurovision. Και μιλάμε για το ταπεινό, πολύ συμπαθητικό ποδοσφαιρικά κράτος του Αγίου Μαρίνου ή Σαν Μαρίνο, όπως το γνωρίζουμε περισσότεροι, το οποίο είναι λίγο πιο τυπικό στη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κυρίως δεν έχει χάσει διαγωνισμό από το 2011 και μετά. Και η χρονιά και η περίοδος που είχε το Σαν Μαρίνο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και θα μπορούσαμε να την πούμε στην πιο πετυχημένη στην ιστορία του, κυρίως επειδή κατάφερε και προκρίθηκε δύο φορές. Για να καταλάβετε, το Σαν Μαρίνο γενικά σαν χώρα στη Eurovision έχει προκριθεί μόνο 3 φορές. Και οι δύο ήταν μέσα σε αυτήν την δεκαετία. Γενικά, από το 2016 έως το 2018 υπήρχαν αρκετά προβλήματα, κυρίως σίγουρα δεν βοηθούσε το μικρό μέγεθος του κρατηδίου στο να μπορέσει να συσσωρεύσει ψήφους και από τον κόσμο αλλά και από τις επιτροπές. Για την ακρίβεια, το 2017 είχε τερματίσει τελευταίο στον ημιτελικό του με μόλις ένα βαθμό, έναν και πολύ καλό και τίμιο βαθμό, nonetheless. Αλλά αυτά τα πράγματα άλλαξαν. Το 2019, ο Serhat, ο οποίος είχε ξανασυμμετάσχει στη Eurovision το 2016 με το I Didn't Know, δεν προκρίθηκε τότε στον τελικό, αλλά είχε προκριθεί το 2019. Η δεύτερη πρόκριση του Αγίου Μαρίνου μέσα σε 5 χρόνια με το Say Na Na Na. Εξαιρετικά συμπαθητικό τραγούδι και να λέμε την αλήθεια, σε μια θάλασσα πολύ καλών τραγουδιών σε εκείνο τον ημιτελικό του 2019 ήταν μεγάλη έκπληξη που πέρασαν τραγούδισαν το Say Na Na Na. Αλλά δεν άλλαξε το γεγονός ότι το Say Na Na Na είναι το καλύτερο αποτέλεσμα του Σαν Μαρίνου στη Eurovision στην ιστορία του. 19η θέση με 77 βαθμούς. Μία από τις 4 προκρίσεις του Σαν Μαρίνο. Είχα κάνει ένα μικρό λάθος πριν. Είχε προκριθεί 4 φορές και 3 από αυτές ήταν μέσα σε αυτήν τη δεκαετία. Την επόμενη χρονιά είχαμε άλλη μια επιστροφή καλλιτέχνη για το Σαν Μαρίνο, τη Sen Hit, η οποία συμμετείχε το 2011. Θα ξανασυμμετείχε λοιπόν το 2020 με το Freaky, το οποίο δεν είδαμε ποτέ να εκτιλήσεται στο Rotterdam, διότι είχαμε την πανδημία του κοροναϊού. Επέστρεψε όμως τον επόμενο χρόνο με το Adrenalina, το οποίο για Σαν Μαρίνο ήταν μια πολύ μεγάλη κίνηση προς τα μπροστά, κυρίως επειδή ήταν μια πολύ πετυχημένη συνταγή της για την Eurovision, δηλαδή ένα πολύ ωραίο τραγούδι, pop, να είναι εύκολο να το χορεύεις, να θεωρείται girl pop και κυρίως υπήρχε καλή παραγωγή από πίσω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι προοπτικές ήταν πολύ μεγάλες για το Σαν Μαρίνο και οι φιλοδοξίες των Eurofans ακόμα μεγαλύτερες. Τερμάτισε 22ο στον τελικό με 50 βαθμούς. Πόσο λατρεύω όταν υποτιθέμενες πετυχημένες συνταγές αποτυχαίνουν, διότι η έκπληξη πάντα είναι καλοδεχούμενη. Τις επόμενες χρονιές το Σαν Μαρίνο είχε στείλει κάποια λίγο πιο φιλικά, πιο rock-friendly τραγούδια, όπως το Stripper του Ακίλε Λάουρο, το οποίο μου άρεσε αρκετά και θα ήθελα να προκριθεί, αλλά δυστυχώς δεν προκρίθηκε. Αποπειράθηκε να στείλει ξανά ξένο καλλιτέχνη, αλλά ξένο καλλιτέχνη με τη λογική του ότι δεν θα είναι απλά ένας Ιταλός ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει το Σαν Ρέμο και να συμμετέχει στη Eurovision μέσω της Ιταλικής αποστολής. Έστειλαν ένα άλλο συγκρότημα, το οποίο ήταν αρκετά συμπαθητικό. Τους λένε Μεγάρα, είναι από την Ισπανία και είχαν πάει με ένα καλό τραγούδι, το 11-11, το οποίο ούτε αυτό προκρίθηκε δυστυχώς και σίγουρα δεν βοήθησαν τα φωνητικά της front woman τότε. Δεν υπήρχε καθόλου καλά δυστυχώς εκείνο το live. Πολύ κρίμα, ήταν ένα τραγούδι με κάποιες προοπτικές για πρόκριση. Πέρασαν όμως την επόμενη χρονιά.
με ένα αρκετά μεγάλο όνομα, τον DJ Gabri Ponte, τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πίσω από το τραγούδι I'm Blue, badabida, κάπως έτσι, και πήγε με το Total Italia, το οποίο δεν είναι ένα τυχαίο τραγούδι, ήταν το theme song για το San Remo του 2025. Και δεδομένου ότι θέλαμε γενικά και εμείς οι Eurofans να, να έχουμε το Total Italia, να ακούσουμε λίγο παραπάνω το Total Italia και ίσως να σκεφτόμασταν να πήγαινε και η Ιταλία με το Total Italia να βλέπουμε τι θα έκανε. Βρέθηκε υποψήφιος, διότι το San Marino, όπως καταλαβαίνετε, είναι μικρή χώρα, δεν έχει αρκετά μεγάλη πισίνα τοπικών ταλέντων, σαν μαρινέζικων ταλέντων, οπότε συνήθως κάνουν έναν χύψη εθνικό τελικό, παίρνει μέρος οποιοδήποτε από οποιαδήποτε χώρα και κυρίως κερδίζει ένας Ιταλός καλλιτέχνης ή μια Ιταλίδα καλλιτέχνη, η οποία έχει το background για να μπορέσει όντως να σταθεί στη Eurovision οικονομικά. Διότι το Σαν Μαρίνο δεν είναι και το Ντουμπάι σαν πλούτος. Το 2026 είχαμε ξανά επιστροφή της Zenit για τέταρτη φορά. Και μάλιστα τρεις φορές μέσα σε πέντε χρόνια. Με το Superstar σαν τραγούδι και είχε ένα μικρό γκεστάρ από τον Boy George. Ένα μεγάλο μουσικό icon της δεκαετίας του 80. Το οποίο και αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του στη Eurovision την φετινή. Δυστυχώς δεν προκρίθηκε. Α, και την οικονομία της ιστορίας, το Total Italia έχει δυστυχώς τερματίσει τελευταίο στον τελικό με 27 βαθμούς. Τώρα τα αγαπημένα τραγούδια είναι το Sei Na Na Na του Serhat που συμμετείχε το 2019 και το Total Italia του Gabri Ponte. Επιστρέφουμε σε λίγο αφού το ακούσουμε τους All Stars του San Marino.

0: Only love for you.
1: Και αυτή ήταν η All Stars του San Marino.
2: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όπως βλέπετε, η σχέση μου χαλασμένο τηλέφωνο με το σήμα, του ραδιοφώνου συνεχίζεται. Κάποιες φορές σας λέω ότι θα έχουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, το σήμα που ακούσετε πριν από λίγο, του Ράδιο Πάντιον, και θα παίζει μετά. Ή θα παίζει ανάμεσα στα τραγούδια, την ώρα που υποτίθεται θα πρέπει να γίνει αυτό το διάλειμμα. Και μία φορά μίλησα. Αφότου τελείωσε το τραγούδι με τη λογική ότι νόμιζα ότι το πέρασε το σήμα, ακούστηκε κατευθείαν το σήμα. Τέλος πάντων, δικά μου προβλήματα αυτά. Φεύγουμε από το Σαν Μαρίνο της καρδιάς μας, που παρεπιπτόντως, τώρα το έψαξα, ο Σερχάτ που συμμετείχε το 2016 και το 2029, Είναι τουρκικής καταγωγής, οπότε έμεσα η Τουρκία επεσπίστευε τον πολεμισμό και συμμετείχε την περίοδο του 2016-26 που μελετάμε εμείς. Τι μαθαίνεις από αυτόν τον διαγωνισμό, ώρες. Τέλος πάντων, φεύγουμε από μια πραγματικά αξιοθαύμαστη χώρα, το Σαν Μαρίνο, και πηγαίνουμε σε μια πιο φιλική σε εμάς χώρα και μια πιο κοντά στα δικά μας στάνταρ και νοοτροπία χώρα, τη Σερβία, τα ορθόδοξα αδελφάκια μας, τα οποία είχαν μια συμπαθητική πορεία στη Eurovision, όσο μπορεί μια βαλκανική χώρα να κάνει μια συμπαθητική πορεία. Το 2016 τερμάτισε 18 με τη Στάνια Βούτσιτς και το συγκρότημά της ΖΑΑ με το τραγούδι Goodbye. Το 2017 τα πράγματα πήγανε λίγο πιο δύσκολα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Σερβία δεν προκρίθηκε στο διαγωνισμό έπειτα από 4 χρόνια με την Τιάνα Μπογκίτσεβιτς και το In Too Deep. Και αυτό έγινε μάθημα στην Σερβία, διότι έπειτα από τότε, για ένα μεγάλο διάστημα, η Σερβία χρησιμοποιούσε αυστηρά σερβικά στους στίχους της. Παράδειγμα, οριακά όλα τα τραγούδια της δεκαετίας από το 2018 και μετά είχαν πάντα σέρβικο στίχο. Πάντα. Κάποιες φορές όλα φουλ στα σέρβικα, κάποιες είχαν και κάτι λίγο πιο μέσα, όπως παράδειγμα το Incorpore Sun όπως μετέχει το 2022 είχε μέσα λατινικά. Τα αγγλικά ψιλοεπέστρεψαν στην σερβική τακτική, με το Σάμος Πρεσπάφα που συμμετείχε την ακριβώς επόμενη χρονιά από το Εικόνο Πρεσάνο, το 2023. Και γενικά η Σερβία προσπάθησε να τα πρώτα αυτά χρόνια, το 2016 με το 2017, να ακολουθήσει την επιτυχία της Μπογιάννας Σταμένοφ που έγινε το 2015, που τερμάτισε 10η τότε, που ήταν κυρίως τραγούδι, πολύ καλοδουλευμένα τραγούδι στα αγγλικά. Δεν πέτυχε το 2017 και επιστρέψαμε στα παλαιά καλά σχέδια ως επιτοπλίστων. Οι ωραίες βαλκανικές μπαλάντες με τοπική γλώσσα και πολύ συνέστημα προκρίθηκαν και τις δύο φορές που το προσπάθησαν αυτό. Μετά η Σερβία πήγε να κάνει το έξτρα βήμα και να βάλει και λίγο την σύγχρονη μουσική της σκηνή, όπως παράδειγμα το συγκρότημα Hurricane, το οποίο είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα των Eurofans τα τελευταία χρόνια, με τα τραγούδια Hasta la Vista και Loco Loco. Loco το 2021 μάλιστα βγήκε 15η η Σερβία τότε. Αλλά όλα οχριούν μπροστά στο μεγάλο αραβούργημα ονόματι Incorpore Sano της Constructa. Στα σερβικά και στα λατινικά το Incorpore Sano ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, κάτι πραγματικά ανίκουστο για τη Σερβία σαν χώρα και για την Σερβία ως το προς τι θέλει να κάνει με το διαγωνισμό της Eurovision και πώς θέλει να αυτοπαρουσιαστεί σαν χώρα. Διότι μέσα έχουμε λατινική γλώσσα, experimental κομμάτια, ως ένα σημείο σάτιρα, ηρωνία, νία για κοινωνικά θέματα, για την πανδημία του κορονοϊού. Διότι να θυμίσουμε, ο κορονοϊός ακόμα ήταν ένα μεγάλο θέμα που περνούσαμε σαν πλανήτης τότε, ίσως και λίγο να ρίξει και κανένα δυο σπόντες στο σερβικό σύστημα υγείας και πολλά άλλα. Δηλαδή πραγματικά το Incorpore Sano ήταν κάτι το οποίο ήταν κάτι πραγματικά καινούριο για Σερβία και θα μπορούσαμε να πούμε γενικά είτε ήταν οποιαδήποτε άλλη χώρα. και συνέχισε αυτόν τον δρόμο με συμπαθητικά αποτελέσματα, κυρίως μέσα στην 20άδα του, μέσα στην 20άδα του τελικού τις περισσότερες φορές, και είναι μια χώρα η οποία έχει μια ιδιαίτερη σχέση στην καρδιά μου, πέρα από το λίγο ευρύτερο από τη Eurovision, αλλά και κυρίως ότι είναι μια χώρα η οποία δίνει ποιότητα. Δεν υπάρχουν πολλές φορές που θα πω από παράδειγμα τη Σερβία ότι «Α, δεν μου άρεσε η Σερβία στο τραγούδι», διότι κυρίως θα απογοητευτώ τότε. Οπότε τα δύο τραγούδια που διάλεξα είναι το Incorpore Sano της Constructa που συμμετείχε το 2022, τερμάτισε 5ο με 312 βαθμούς, και το φετινό τραγούδι της Σερβίας, το Cry Mene του συγκροτήματος Lavina, το οποίο είναι και αυτό κάτι αρκετά πρωτόγνωρο για Σερβία, διότι στείλανε μεταλλιά! Οπότε Σερβία All Stars, Constructa Incorpore Sano 2022 και Lavina Cry Mene 2026. Και επιστρέφουμε σε 5-10 λεπτά.

Και αυτή ήταν η All Stars της Σερβίας, Constructa Incorpore Thanos, συμμετείχε το 2022, και Lavina Crimene που συμμετείχανε το 2026. Τώρα θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα με τις δύο επόμενες χώρες, καθώς δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας στο διαγωνισμό. Μιλάμε για την Ισπανία και την Σλοβενία, οι οποίες εξαιτίας της κατάστασης που γίνεται στην Παλαιστίνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και προφανώς την κατάφορη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων που γίνονται στη Γάζα και τις δεχθέστατες επίθεσεις που εκτελεί το Ισραήλ ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό, η Ισπανία και η Σλοβενία δεν συμμετέχουν από το 2026 και μετά, με την Ισπανία και την Σλοβενία μάλιστα να διατηρούν αυτή τη στάση και για τον διαγωνισμό που θα γίνει το 2027. Η Σλοβενία δεν έχει πάρα πολλές παραστάσεις στο διαγωνισμό σαν χώρα. Γενικά, άμα προκριθεί, ιδιαίτερα τώρα με το σύστημα των ημιτελικών, το τραγούδι της με μια λίγο πιο διακεκριμένη χώρα, με ένα λίγο μεγαλύτερο προϋπολογισμό θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσε να πάει πραγματικά πάρα πολύ καλά. Παραδείγματα είναι ιδιαίτερα το 2000, ιδιαίτερα στην περίοδο 16-26 με το Veronica της Raven.

που τερμάτισε 23ο στο τελικό. Αλλά αν το, αν το είχε η Κροατία παράδειγμα ή η Σερβία, θα μπορούσε να πατήσει την δεκάδα. Ή το Σέμπι, που είναι μάλιστα και το καλύτερο αποτέλεσμα της Σλοβενίας μέσα στην δεκαετία 2016-2026, που τερμάτισε 15ο. Ή τους Joker Out, που συμμετείχαν το 2023 και ήταν πάρα πολύ αγαπημένο συγκρότημα των Eurofans. Αλλά γενικά η Σλοβενία είχε ένα μοτίβο την περίοδο αυτή από το 2016-2026, που να λέμε την αλήθεια πιθανόν είναι και λίγο μεγαλύτερο. Δύο χρόνια δεν προκρίνεται σε ρί, μετά προκρίνεται σε ρί δύο χρόνια και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι η Σλοβενία, εμέσως πλην σαφώς. Και η Ισπανία είναι μια λίγο μεγαλύτερη δύναμη από την Σλοβενία. Ήταν μέλος του Big Five, που τώρα έγινε Big Four δεδομένου του ότι η Ισπανία πλέον δεν συμμετέχει. Έχει κερδίσει αρκετές φορές το διαγωνισμό. Η τελευταία της νίκη ήταν το 1969. Κάτι το οποίο πήγε να σπάσει το 2022 με το Σλόμο της Ανέλ, το οποίο τερμάτισε τρίτο. Και ίσως αν δεν γινόταν ο Ρωσο-Ουκρανικός, ο οποίος βοήθησε αρκετά την Ουκρανία να κερδίσει το διαγωνισμό, μη λέμε ψέματα. Το Σλόμο μπορεί ίσως να ήταν και πρώτη νίκη της Ισπανίας έπειτα από 53 χρόνια. Συμμετείχε το 2022 το Σλόμο. Και γενικά η Ισπανία, σαν χώρα την περίοδο 16-26, είτε έστελνε τραγούδια τα οποία απλά δεν συγκινούσαν. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα παίρνει από μια Ισπανία, δεδομένου ότι είναι πολύ μεγάλη παραγωγή μουσικών και κυρίως είναι και ομάδα Big Five. Οπότε χώρα Big Five θα μπορούσε να στείλει κάτι παραπάνω, αλλά συνήθως οι Big Five δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την Eurovision. Πέρα από το οικονομικό κομμάτι. Αλλά υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία δυστυχώς αδικήθηκαν, όπως το EAEA της Blanca Paloma, που ήταν η πρώτη φορά έπειτα από αρκετό καιρό που έστειλε η Ισπανία κάτι πιο παραδοσιακό σαν τραγούδι. Και θα το δείτε. Είναι ένα από τα τραγούδια που διάλεξε για την Ισπανία. Το Lavenda του Μίκη, που συμμετείχε το 2019 και τερμάτισε 22ο, ήταν ένα πολύ συμπαθητικό τραγούδι και σίγουρα ήταν μια αλλαγή σε σύγκριση με το αρκετά δύναμο του It for the Lover που συμμετείχε το 2017 και το λίγο βαρύτο του Κανθιόν που συμμετείχε το 2018, αλλά δεν πήγε πολύ καλό το live του Μίκη τότε. Και σε γενικές γραμμές η Ισπανία είναι μεταξύ του είτε θα στείλω κάτι το οποίο όντως έχει ένα χαρακτήρα και μπορεί να πάει καλά ή μπορεί να πάει άπατο. Κυρίως μπορεί να πάει άπατο δυστυχώς, ή θα στείλω κάτι μέτριο και θα προσπαθήσω να πάρω όσο περισσότερους ψήφους μπορώ επειδή είμαι Ισπανία ή είναι ένα τραγούδι απλά συμπαθητικό που μπορεί να πάρει κάποιους ψήφους από ορισμένο κόσμο. Και σε λίγο και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, περίπου. Ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμψαμε το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ήμασταν εκπομπή Euro Melodies. Αυτό ήταν το 8ο και πρώτο-τελευταίο αφιέρωμα γνωριμίας των χωρών που συμμετείχαν από την περίοδο 2016-2026 του διαγωνισμού της Eurovision. Και όπως είπα πιο πριν, θα κάνουμε μικρό τουρνουά με αυτές τις 43 χώρες. Θα περάσουν, έχουμε 9 ομίλους. Όλες οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες περνάνε αυτόματα στην επόμενη φάση των 16. Άρα μένουν 7 θέσεις. Από εκεί θα έχουμε ένα τύπο play-off ανόδου, το οποίο θα σημάνει, το οποίο θα δούμε από εκεί αυτές τις 7 θέσεις. Που θα παίξουν οι χώρες οι οποίες τερμάτισαν δεύτερες, οι 9 χώρες που τερμάτισαν δεύτερες και 5 χώρες οι οποίες τερμάτισαν τρίτες. Στην περίπτωσή μας είναι η Σερβία βγαίνει πρώτη, περνάει αυτόματα. Η Ρωσία θα παίξει σίγουρα στα play-off ανόδου και η Ισπανία μπορεί να είναι μία από τις τυχερές 5. Οπότε, για να τελειώνουμε σχετικά γρήγορα, ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπρόσωπος του Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, ήμασταν εκπομπή Euro Melodies και σας αφήνω τώρα με τους All Stars της Σλοβενίας και της Ισπανίας. Χβαλανέ, Λέα Σέρκ, Σλοβενία 2018, Ρέιβεν Βερόνικα, Σλοβενία 2024, Τσανέλ Σλόμο, Ισπανία 2022 και Μπλάνκα Μαλόμα, Ισπανία 2023. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Μήπως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

ο φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλυστου το φως.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκολεύεται.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε όνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλό.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.